Ήρθα να χτυπήσω λίγο να μιλήσουμε, μα ντράπηκα. Πέρασε ο καιρός κι ίσως δεν θυμάσαι

Ελλάδα, αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά, όμως την έδωσα

0: You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide.
1: Άλλη μια φορά έγινα για σένα.

0: πως είμαι εντάξει, πως μπαίνει τάξη στο τίποτα που ζω, μόνο στην άκρη.
1: You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide.
0: Δεν θα σου δείξω

κοιτάς, σε ρωτάω, δε μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δε σε έχω. Σε κερνάω για να πιεις, μα εσύ αλλού κοιτάς.

0: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care & Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care & Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
1: Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius. Gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
2: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to be talking about geography. Geography was invented by a Greek scholar named Eratosthenes. He lived from 276 to 194 BC and is widely known as the father of geography. The word geography itself originates from two Greek words. The first word, geo, means the earth, and the second word, graph, means

0: to write. This message is presented by the Baboulis family.
1: Kalimera, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier, but that freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.
2: Εάν θέλετε να βρίσκετε άριστη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές στα προϊόντα που αγοράζετε, επισκεφτείτε το Market Basket. Με 90 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας, το Market Basket κερδίζει την εμπιστοσύνη και των πιο απαιτητικών καταναλωτών. Σύμφωνα με έρευνα, είναι μία από τις καλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που κατόρθωσε να διατηρήσει τις τιμές χαμηλές κόντρα στον πληθωρισμό. Το αγαπημένο σούπερ μάρκετ όλων, ηλικιωμένων αλλά και μικρών παιδιών που αφότου κάνουν τη βόλτα τους θα απολαύσουν φαγητό και γλυκό. Market Basket, το καλύτερο σούπερ μάρκετ με ελληνική ταυτότητα. Market Basket, more for your dollar.
3: Good morning from the Eric Papachristos Restaurant Collection, including the Venetian of Weymouth, Trade at 540 Atlantic Avenue in Boston, Porto at the Prudential Center on Ring Road, and with five Saloniki locations, Harvard Square, Fenway, MIT, Newbury Street, and Beacon Hill. Also catering available. Good morning from Eric Papachristos and his restaurants.

με τη σκέψη θολή, σαν να είμαι πουλί. Θα πετάω από χώρα σε χώρα, κι ίσως κάποτε βρω

0: Group 5 POS, computerized cash register systems, point of snow. Group 5 POS, point of sale cash register systems for you. And Dino Mavromati is offering a special, free upfront hardware costs, free software, free setup, installation, and menu development, free 24/7 remote and telephone support, with zero credit card processing costs and free online ordering, and a $5,000 cash bonus if $30,000 is processed each month for the first 2 months of going live. Take advantage of the best around. Group 5 POS, Dino Mavromati at 781-883-1183.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.com.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Πεσιρίδης Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
4: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me. Και μιλάω ελληνικά
5: τη γλώσσα μας. The Stenaris family welcomes you to join them at their Public House Tavern on Bolton Street in Marlborough, where you will experience a relaxed, family-friendly environment accompanied by delicious Greek and American eats, a full bar, live music, and a beautiful lakefront patio. Call at 508-485-4416 and visit their

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τσινπίνγκ θα επιδιώξει να εργαστεί για τη στρατηγική σταθερότητα στη διάρκεια της συνάντησης κορυφής με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε θετικό τόνο αποτίμησαν Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι τις συνομιλίες τους για την τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο και τις επενδύσεις, σηματοδοτώντας την πρόθεση και των δύο πλευρών να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις τους εν ώψη της επικείμενης συνάντησης των Προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τσινπίνγκ. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τέτ α τέτ με τον Εμμανουέλ Μακρόν σήμερα το απόγευμα στη Νέα Υόρκη, όπου οι δύο ηγέτες θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συμφωνία για την ασφάλεια της Γροιλανδίας ετοιμάζονται να υπογράψουν η Δανία, η Γροιλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Δανία επισημαίνει ότι η συμφωνία θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό τη συνολική επίβλεψη του ΝΑΤΟ και όχι αποκλειστικά στην Ουάσιγκτον και την Κοπενχάγη. Πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία επηρεάζονται από τεχνικό πρόβλημα στη Βρετανική Υπηρεσία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την αρμόδια Βρετανική Αρχή, το πρόβλημα στο κέντρο ελέγχου του Prestwick στο Ayrshire έχει πλέον αποκατασταθεί και γίνονται προσπάθειες για να αρθούν με ασφάλεια οι περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό. Το Ιράν θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα στοχεύσει τοποθεσίες που δεν έχουν προηγουμένως δεχθεί επίθεση εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινήσουν νέα επίθεση εναντίον του, απείλησε ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης Χωσέιν Μοχεμπή. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,18% και στις 51.682,84 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 5-1 κέρδισαν οι Rays στους Red Sox, 3-2 κέρδισαν οι Bruins στους Capitals και θα παίξουν αύριο στις 7 με τους Flyers. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 64 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα, στη μέγιστη τιμή με συννεφιά και στους 60 αύριο με συννεφιά. Στους 61 βαθμούς ο υδράργυρος την Τετάρτη με ηλιοφάνεια και κατά τόπου συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Hungry? Fate che fate. Check out Cosmos at 944 Main Street, Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria. And Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos. Get out there and enjoy a great week.
2: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο.

0: καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617-923-0416.
1: Want quality service that will enhance your smile and your dental hygiene? Dr. Mark Panokas of Advanced Dental Associates will not disappoint. Guaranteed to provide you with that heavenly smile that you truly deserve, Dr. Panokas will deliver the best treatment plan to address your personal needs. Everyone deserves a healthy smile to convey a sense of warmth and confidence. So schedule your next appointment with Dr. Panokas at Advanced Dental Associates, conveniently located at 8 Cedar Street, Suite 65 in Warburton, Massachusetts. Visit his website at www.advanceddentalassociates.com or call at 781-937-3050.
2: Are you worried about a loved one who has dementia and can no longer live at home alone and needs extra care? Have you heard of Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton? Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton offers rehabilitation dementia care units in short-term and long-term stay for patients. Located at 601 Sherman Street in Canton, Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, helping you to live the fullest quality of life possible. Call 781-828-7450.
3: Stapleton Floral of South Boston. For weddings and baptisms to anniversaries, name days, birthdays, and sympathy arrangements, Stapleton Floral proudly serves the Greek American community with personal care and outstanding service. Visit them at 635 East Broadway in South Boston, 617-269-7271. Beautiful flowers, custom arrangements, and dependable delivery throughout all of Greater Boston. Stapleton Floral, helping celebrate life's most important moments with style and tradition.
4: Athena International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη σνακς. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Μπρόκτον. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.

Σιέται και κουνιέται και λυγίζεται κι όλο στολίζεται κι άλλα σκουτί. Περιμένει τον πρωτεβουσιάνο της το πυραπάνο της αρχικουτή. Και στο χωριό για τη Μαριό λιώνει ο Ζαφύρης, ο Νικοκύρης, λιώνει ο Μιχάλης, ο Κυρμπακάλης, λιώνει ο Σωτήρης, ο Κακουμύρης και το χωριό. Λέει στη Μαριό,

0: Λιόνιο Ζαφύρ, σου Νικουκύρ, Λιόνιο Μιχάλη, σου Κυρμπακάλη, Λιόνιο Σουκύρ, σου Κακουμύρ και του χωριού. Λέει στη Μαριό, Μαριό, Μαριό, παντρέψου στο χωριό να φτιάξει σπίτι και μη σηκώνει την πίτα. Διάλεξε και πάρε χωριανό, λεβέντη. Και θα ανάψει στο χωριό Μαριό το γλέντι.
1: Όμορφη Μαριό, μωρή παντρέψου στο χωριό.
0: Να

0: ή το Μιχάλης, ο Κυρπακάλης ή το Σωτήρης, ο Κακομύρης ή ο Σοκιάνδηλες. Κανείς δεν λέει Μαριό, Μαριό, Μαρι παντρέψεις το χωριό να φτιάξεις σπίτι και μη σηκώνεις τη μύτη. Διάλεξε και πάρει χωριανό λεβέντι και θα ανάψεις στο χωριό Μαριό το γλέντι.
1: Όμορφη Μαριό, Μαρι παντρέψεις το χωριό,
0: Μαρι
1: παντρέψεις το χωριό. Όμορφη Μαριό.
2: Εάν θέλετε να βρίσκετε άριστη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές στα προϊόντα που αγοράζετε, επισκεφτείτε το Market Basket. Με 90 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας, το Market Basket κερδίζει την εμπιστοσύνη και των πιο απαιτητικών καταναλωτών. Σύμφωνα με έρευνα, είναι μία από τις καλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που κατόρθωσε να διατηρήσει τις τιμές χαμηλές κόντρα στον πληθωρισμό. Το αγαπημένο σούπερ μάρκετ όλων, ηλικιωμένων αλλά και μικρών παιδιών που αφότου κάνουν τη βόλτα τους θα απολαύσουν φαγητό και γλυκό. Market Basket, το καλύτερο σούπερ μάρκετ με ελληνική ταυτότητα. Market Basket, more for your dollar.
3: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. The Gardens is a non-sectarian, non-profit organization and has no religious or residential requirements.
2: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας.
4: Would you like to spend your whole day worrying about doing taxes and making important financial decisions? Of course you wouldn't. Leave it to the professionals at Nicholas A. Papakariko CPA PC in Boston. Whether your goal is preparing for retirement, college savings, or estate strategy, their personalized service focuses on your needs, wants, and financial goals and objectives. Stop all the unnecessary worrying and contact them today. Find more information on their website at papakarikocpa.com.
5: Secure and grow the financial success you have created for yourself and family. Call Manny Frangiadakis at 12 Point Wealth Management, 617-212-8343. Again, secure and grow your financial success with Manny Frangiadakis, 617-212-8343, 12 Points Wealth Management.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μύζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και γραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλια ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Υπέροχος καιρός σήμερα Δευτέρα. Δέστηκαμε λίγη συννεφιά, λίγη βροχή. Τέλος πάντων, φθινοπορεινός ο καιρός. Και μάλιστα την Τετάρτη θα έχουμε την πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Ωραίος καιρός σήμερα και αύριο, όπως προβλέπετε. Εντάξει, αλλάζει οπωσδήποτε. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας στην Ελλάδα μας. Μάλλον στο Σαν Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, πρωτού πάει την Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. Συνάντηση στον ΟΗΕ την Πέμπτη των κυρίων Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ της Κίνας, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, με κατάλογο πολλών θεμάτων. Οι Patriots, χθες βράδυ, στο Φόξπορο, νίκησαν τους Pittsburgh Steelers. Μπράβο! Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνη Νοβοστόνη με περίπου 55 βαθμούς, χαμηλότερες στα Μεσόγεια. Αύριο Τρίτη μάλλον συννεφιά με περίπου 60. Το πλήρες δελτίο αργότερα. Απόψε θα ανοίξω το μουσικό μέρος του προγράμματος με την Ελένη Βιτάλη. Βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο, πως το καλλιτεχνικό ιστορικό, πως το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, που δεν είχα εκπομπή, ούτε κοίταξα το ημερολόγιο καθόλου το Σάββατο. Έτσι λοιπόν, 19 Σεπτεμβρίου είχε γενέθλια η Ελένη Βιτάλη. Πόσο είναι? 72 χρονών. Μπράβο της. Χρόνια της πρόβα. Θα σας δώσω και ένα σύντομο βιογραφικό της λίγο αργότερα. Να την ακούσουμε τώρα αμέσως με τις υπέροχες λαϊκές επιτυχίες της.

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά το Ελληνικό Μαγειροκομείο, Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Ingram Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπειρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστονα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και το... και ο Γιώργος Καμινάρης μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοειδώντες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με θάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα ακούσουμε στο ημίωρο, τι θα ακούσουμε, 45 άρια της Music Box, της εταιρείας Music Box. Ναι, βέβαια, με πολλούς καλλιτέχνες. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Εκ μέρους της κοινότητας Καθερικού, Βοστόνης και Νέας Αγγλίας, να ευχαριστήσω θερμά, εκ μέρους ειδικά, του ιερέα, του Διοικητικού Συμβουλίου και εκ μέρους όλων των volunteers, σε όλους που πέρασαν τρεις μέρες τώρα από το φεστιβάλ της κοινότητας και απόλαυσαν τα εκλεκτά φαγητά και γλυκά και διασκέδασαν υπέροχα. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και εκ μέρους του Σεβαστού Ιερέα, του Διοικητικού Συμβουλίου και των volunteers της κοινότητας Αγίου Ιωάννου Βοστόνης, σε όσους πέρασαν από το δικό τους φεστιβάλ δύο μέρες, Σάββατο και Κυριακή, και απόλαυσαν όλα τα κλειτά φαγητά και γλυκά και διασκέδασαν με ωραία μουσική. Thank you very much. The Metropolis of Boston Fall Camp 2026 for grades 6 to 12 will take place Saturday, October 10th to Monday, October 12th. Registration did open last night at 7 p.m. But there are still some place for reservations. So contact the Metropolis of Boston Camp.org or phone at 617-651-1369. Ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα λάβει χώρα Κυριακή, στο προγραμματιστόδωρο και στο δικό μου, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας.

Ελένη Βιτάλη, ακούμε απόψε στο πρώτο ημίωρο. Η εκλεκτή αυτή καλλιτέχνη, λαϊκή καλλιτέχνη, είχε χθες, προχθές μάλλον το Σάββατο, γενέθλια. 72 ετών. Γεννήθηκε στην Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου του 1954, μέσα σε μουσική οικογένεια και μεγάλωσε ταξιδεύοντας από παιδί σε όλη την επικράτεια. Ο πατέρας της Τάκης Λαβίδας έπαιζε σαντούι και η μητέρα της Λούση Καραγεωργίου ήταν τραγουδίστρια σε πανηγύρια. Έτσι από μικρή μπαίνει και ίδια στο χώρο των πανηγυριών, παρέα με τσιγκάνους, μουσικούς και δημοτικούς οργανωπαίκτες. Αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 60 το μπουζούκι είχε αρχίσει να διαδέχεται το σαντούι. Συνέπεια αυτών είναι η πολυσχηδής μουσική προσωπικότητα που είχε όταν αποφάσισε να λάβει μέρος στο Φεστιβάλ του Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Χωρίς δεκάρα». Με το «Αϊγαρί Βαλούμ» ως καθοριστικό στοιχείο στην ταυτότητά της και την παράλληλη συμμετοχή στο Φεστιβάλ με το «Μανολιό» γίνεται αμέσως γνωστή. Με το ξεκίνημά της η Βιτάλη φανερώνει το βασικό χαρακτηριστικό που θα καθορίσει εξ αρχής την πορεία της, τη συνύπαρξη εντός της δύο κόσμων, συμπληρωματικών και συχνά αντιφατικών. Χαρακτηριστική είναι η μεγάλη έκταση και η χρειά της φωνής της, βεβαίως. Έχει συνεργαστεί με όλους τους συνθέτες, λαϊκούς συνθέτες, Χρήστο Νικολόπουλο, Τάκη Σούγα και πολλούς άλλους και με άλλους έντεχνους συνθέτες, Σταμάτης Πανανολάκη, Νότι Μαυρουδή, Σταμάτη Κραουνάκη και άλλους. Έχει κάνει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο και στην Αμερική και στην Καναδά. Ναι, και στη Βοστόνια έχει έρθει οπωσδήποτε. Ελένη Βιτάλη, μια εκλεκτή λαϊκή καλλιτέχνη. 72 χρονών, χρόνια της πολλά.

Vede che c'è da perdere a te, ora Bostoni. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού ακόμη, σύμφωνα πάντα με την άρεση του σταθμού από το FCC, το AM, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πισταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινιάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Air Fine Wine στο Somerville ο Chris Λιάνδος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111 Moscow Air Fine Wines 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, το Σαν Φρανσίσκο είναι ο πρώτος σταθμός της πενθήμερης επίσκεψης του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, προτού πάει την Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στα παγκόσμια νέα, η συνάντηση Τραμπ και Σι Τζινπινγκ την Πέμπτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με κατάλογο πολλών θεμάτων. Στην Αμερική μας, οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί CNN, MS Now και Politico που εκδιώθηκαν από τον Λευκό Οίκο κατέθεσαν μήνυση. Μερικοί συντροφιά απόψε στιμίζουν Βοστόνη με περίπου 55 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια και αύριο Τρίτη μάλλον συντροφιά με περίπου 60 βαθμούς. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

Και συνεχίζω αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπυρίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 57 και τα 3 βέμπο, το πρώτο είναι σύνθεση ξένη του Jay Livingston και του Robert Evans σε μετάφραση Paul Menestrel από το 57. Η ελληνική απόδοση του διάσημου Και Σερά Σερά που τραγουδίσε η Doris Day, εδώ με την Ιωάννα Άλβα και το αθηναϊκό τρίο.

Το δεύτερο είναι στη θέση του Ζάκη Ακοβίδη και του Γιάννη Βέλα, με στίχους Ασημάκη Γιαλαμά, Γιώργου Θρισβιού και Κώστα Πρεζεντέρη από το 57. Ας τη βαρκούλα να τρέχει, λέει η Κέτι Μπελίντα.

Και το τρίτο, σύνθεση του Αλέκου Στάθη με στίχους Γιώργου Οικονομίδη από το 57. Στα μάτια σου, λέει Μέρι Μοντ, μαζί με το τρίο Μπαλκάντο.

οπωσδήποτε τα ωραία αυτά αθηναϊκά τραγούδια άρεσαν σε πολλούς και πολλές, όχι μόνο Αθηναίους και Αθηναίες, αλλά και παραπέρα Έλληνες. Εντάξει, ευχαριστώ.

6 παρά 12 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και εμεί υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνητού φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, ταυτίσια κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Στο επόμενο δεκάλεπτο της εκπομπής, απόψε λέω να ακούσουμε μερικά τραγούδια από τα Ιόνια νησιά, διότι βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο πως σαν σήμερα, 21η Σεπτεμβρίου, το 1943, αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουη, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά από την συνθηκολόγηση της Ιταλίας με τους συμμάχους. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. Πόρε παιδί. Σφαγή, ε. Τέλος πάντων, σήμερα η Κεφαλονιά είναι ωραίο τουριστικό νησί.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Augusta και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328.

καλησπέρα Βοστόνη και μια ιδιαίτερη απόψε καλησπέρα στους ακροατές μας από το Wayland, το Norwood, το Cambridge και τη συνοικία Βοστόνης του Roxbury. Να ευχαριστήσουμε εκ μέρους του Σεβαστού Ιερέα, του Διοικητικού Συμβουλίου και εκ μέρους των Volunteers της κοινότητας Καθεδρικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας, όλους και όλες που πέρασαν από το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ και απέλαψαν τα εκλεκτά φαγητά και γλυκά και διασκέδασαν με εκλεκτή μουσική. Thank you very much. Να ευχαριστήσουμε επίσης θερμά και εκ μέρους του Σεβαστού Ιερέα, του Διοικητικού Συμβουλίου και εκ μέρους των Volunteers της κοινότητας Αγίου Ιωάννου Βοστόνης στο South End, σε όσους πέρασαν από το δικό τους διήμερο ελληνικό φεστιβάλ, Σάββατο και Κυριακή, και απόλαυσαν τα ελληνικά φαγητά και γλυκά και διασκέδασαν με ωραία μουσική. Thank you very much. The Metropolis of Boston Fall Camp 2026 for grades 6 to 12 will take place Saturday, October 10th to Monday, October 12th. For registration, please log on to metropolisofbostoncamp.org or phone 617-651-1369. The annual radiothon of the Hellenic Nursing Home will take place on Ted's program in mind, right here on WNTN, Sunday, November 8th, Friday the 13th, and Sunday the 15th of November. And we urge you to call in those days and make a pledge.

τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, το Σαν Φρανσίσκο είναι πρώτος σταθμός της μεθήμερης επίσκεψης του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ για συνομιλίες με ηγετικά στελέχη των τεχνολογικών εταιριών Nvidia και Tesla, προτού πάει την Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Νέο επεισόδιο γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα, όπου είχε μετακομίσει 25χρονη βιολόγος από Αθήνα, όπου πήγε με λεωφορείο ο ενδιαστάση 27χρονος, τη μαχαίρωσε θανάσιμα χτες βράδυ και αυτοτραυματίστηκε για δίθεν. Τσακωθήκαμε και θόλωσα, λέει. Στα παγκόσμια νέα, η συνάντηση των ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη αποτελεί το κορυφαίο γεγονός της εβδομάδας με τις συζητήσεις Τραμπ και Σι Τζινπινγκ την Πέμπτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με κατάλογο πολλών θεμάτων. Μετά από βαριές ήττες σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο από το ακροδεξιό κόμμα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς δεν παραιτήθηκε, αλλά δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, γνωρίζοντας πως όσα ακολουθούν απαιτούν σθένος, σταθερότητα και υπομονή. Η Πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντριξον ανακοίνωσε ότι η Δανία και η Γροιλανδία θα υπογράψουν συμφωνία για ασφάλεια στην Αρκτική και το Βόρειο Ατλαντικό με τις ΗΠΑ, με εγγύηση του ΝΑΤΟ, του οποίου είναι μέλος η Δανία, την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ορίστε λοιπόν πώς γίνονται οι συμφωνίες διπλωματικά, χωρίς τις φωνάκλαιες απαιτήσεις του κυρίου Τραμπ. Στην Αμερική μας, ένας αστυνομικός της παρανομής υπηρεσίας ICE στο Τέξας τραυματίστηκε χθες Κυριακή σοβαρά, χθες Κυριακή σοβαρά ένα μετανάστη και όταν γιατρευτεί θα τον επιστρέψει στη Βενεζουέλα. Οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί CNN, MS Now και Politico που εκδιώθηκαν από τον Λευκό Οίκο διότι δεν λιβανίζουν τον πρόεδρο Τραμπ, ανακοίνωσαν ότι σήμερα κατέθεσαν μήνυση σύμφωνα με την πρώτη τροπολογία του Συντάγματος για ελευθερία του τύπου. Οι Patriots χθες βράδυ στο Foxboro νίκησαν τους Pittsburgh Steelers με σκορ 20-3. Μπράβο στην άμυνα. Μερική συννεφιά απόψε στη Μίζωνα Βοστόνη με περίπου 55 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Τρίτη μάλλον συννεφιά με περίπου 60. Αύριο βράδυ καθαρό στερέωμα με 55. Μερική συννεφιά και 60 βαθμούς και την Τετάρτη. Και ο σοφός από την Νεμπράσκα, κύριος Warren Buffett, τελικά στην ηλικία 96 ετών, αποχωρεί από τη θέση του Προέδρου του επενδυτικού ομίλου Berkshire Hathaway με χρηματιστηριακή αξία 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, του οποίου ηγήθηκε για περισσότερες από 6 δεκαετίες. Θα παραμείνει επίτιμος πρόεδρος και ο γιος του Howard αναλαμβάνει διάδοχος. Σωστός, μοντέρνος, σοφός άνθρωπος. Παραδείγματος χάρη, εάν τότε είχες επενδύσει στην εταιρεία του 1 δολάριο, σήμερα θα είχες 6 εκατομμύρια. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου του 2026.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

ημερολόγιο μας, λέει πως σήμερα είναι Δευτέρα, 21η Σεπτεμβρίου, Ιωνά του Προφήτου και Κοδράτου Αποστόλου. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 8η Σεπτεμβρίου, γενέσιον της Εωτόκου και Αθανασίου, νεομάρτυρος Θεσσαλονίκης. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας, εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 21η Σεπτεμβρίου, το 480 π.Χ. ο στρατηγός του Ξέρξη Μαρδόνιος καταλαμβάνει την Αθήνα, την οποία βρίσκει έρημη κατοίκων και πριπολεί την Ακρόπολη και την πόλη. Είχαν βέβαια πάει όλοι οι Αθηναίοι στα ξύλινα τείχη, δηλαδή στα πλοία, όπως είχε συμβουλέψει το μαντίο των αδελφών, και έτσι στη Σαλαμίνα κατατρόπωσαν το ναυτικό και τον στρατό του Ξέρξη. Το 19 π.Χ. πέθανε ο Βριγίλιος, Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό έργο του «Η Ενιάδα», όπου κατέγραψε την δημιουργία της Ρώμης. Μάλιστα. Το 1792 μετά Χριστόν, η Εθνική Γαλλική Συνέλευση ψηφίζει υπέρ της κατάλυσης της μοναρχίας, μετά βέβαια από την Επανάσταση. Το 1860, κατά το δεύτερο πόλεμο του οποίου οι αγγλογαλλικές δυνάμεις νικούν τα κινέζικα στρατέματα στη μάχη Μπαλικιάο και αναλαμβάνουν το εμπόριο, το παγκόσμιο εμπόριο του οποίου, αμέ, big business. Το 1901 γίνεται διάνοιξη του πρώτου φρέατος πετρελαίου στη Λουιζιάννα. Το 1919 το Orient Express ξαναρχίζει τις διαδρομές Κωνσταντινούπολη-Παρίσι. Το 1920 νέα όρια των Κεμαλικών ξεσπούν εναντίον των Χριστιανών και των Αρμενίων στην Τουρκία, που κατάληξαν στην καταστροφή μέσα σε ένα χρόνο. Το 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουη, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές Κεφαλονιάς μετά από τη συνδικολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά, με τους συμμάχους βέβαια, συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. Το 1944, συγγνώμη, η τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία. Το 1951, σαν σήμερα, η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροδούμενα δύο Lockheed TAF-33. Το 1954 πέθανε ο εφευρέτης της καλλιέργειας της Πέρλας, Κοκίχι Μακιμότο, Ιαπωνέζος βέβαια. Το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής νομιμοποιεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΚΚΕ, και πλέον δεν είναι ανάγκη να το προφέρουμε ΚΚΕ. Η προφορά αυτή βέβαια θυμίζει άλλες μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Και τέλος, σαν σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, το 1992, το Βατικανό ανακοινώνει τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων με το Μεξικό, τερματίζοντας μια εχθρότητα που κράτησε 130 έτη και που σχηματίστηκε από αιματηρές διώξεις κληρικών. Δεν λέει όμως γιατί. Εχθρότητα 130 ετών. Ενδιαφέρον το θέμα, ε. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Θα συνεχίσω στα επόμενα 10 περίπου λεπτά με ωραία λαϊκά τραγούδια από τη δεκαετία του 70. Πρώτη και καλύτερη, Ρίτα Σακελαρίου.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελο του τόνου μας. Μου έφαγε το άλλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω λοιπόν τώρα με το ημίωρο των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα,

απόψε εδώ θα ακούσουμε τα 45 λεπτά της Jukebox, της Music Box από το Jukebox από τη δεκαετία του 60. Πολλούς και διάφορους καλλιτέχνες, πολλούς και διάφορους συνθέτες και στιχουργούς. Να αρχίσουμε με το 45 του Σπύρου Περιστέρη, ο Αντώνης ο Βαρκάρης, με τον Στέλιο Καζατζίδη.

40 πεντάρια από το Jukebox της δεκαετίας του 60. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Χαρούλα Λαμπράκη σε μια σύνδεση του Λαύκα.

Dame hola. Manolis Αγγελόπουλος, σε μια σύνδεση του Απόστολου Καλοζάρα.

Αθάνατα 45 αριά από το Jukebox ακούσαμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Φίλε ακροάτες και ακροάτριες, καληνύχτα. Καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά, έτσι. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θοδωρού Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε. Γεια χαρά.

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.